0: τη στέγανα.
1: Αζέρ, αζέρ.
2: Αζέρ νομάς.
1: Όι. Ρε, ρε. Red TL. Cuatro décadas. La leyenda del rock nacional.